0: Veronica. Ρίταματ να σαρτέτω.
1: Ποιο σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιο σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιο σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι εγώ.